0: μηχανόμα μου εμέλευα από πονόητη. Πονόητη.
1: Πονόητη.
0: Μιχάλη Σε.
1: Σελάμ Βαχάρη, Άλλη.
0: Βαχάρη, Βαχάρη. Σύνα.
1: Αμήν τον Τόνι.
0: Αλλάβουλο.
1: Ονόμα Άτουα.
0: Ονόμα Άτουα. Σαλάμ, Βάνι, Ιού.
1: Σελάμα.
0: Εγκάχα, Ιαν Σίπο.
1: Δεν
0: είμαι εδώ, λέμε οκεί.
1: Αν
0: είμαι εδώ, λέμε οκεί. Αν είμαι εδώ,
1: λέμε
0: οκεί. Κόντο, Βάνο. Αχέ. Είναι. Ο Νάτσο, λέμε οκεί.
1: Ο Πάπα.
0: Αιώ.
1: Αιώ.
0: Εγκάχα, Ιαβάντο. Ισαλάμου.
1: Ισαλάμου, καλά, καλά, μάρα, καλά, Σιλία. Μόνο Κασιρεσίνα. Μόνο Καφάτιμα. Να μάμα. Έχουμε Κατόλφο. Έχουμε Καντρίκη. Αιώ και να μιλάω από.
0: Κάσι χουρλά.
1: Άπε.
0: Ασάντε.

υπάρχει χώρα αμυντή για όλα, θέλετε και έχει ένα ΟΠΕΚ απονόητη. Άλλο περίφημε. Καχέ μου κοχάει όλα.

0: στις παλίες.
1: Άλλο παλί, ουε.
2: Να πει.
1: Πονότι.
2: Πονότι, κάγινε άλλη αλπουτόρ.
1: Πλούκουν και κελιακά η άλλη.
2: Μαϊ σαλάμα.
1: Αν καλά, ουε, αλλάβουλο παράζει.
2: Να ρε βάβα, κρύβα να κίνανο. Επόστο, γιο, δημιουργητήβου, γιο, μκουλουγόνι.
1: Α, μκουλουγόνι.
2: Α.
1: Α, μας σαλάμα, ουάνι εγώ.
2: Ας είναι ο σαλάμα, μας ουάνι ακαβάω, σαβασαβά, δεν να μη κέκα.
1: Ένα μη κέκα.
2: Α, είναι ο κερβελολίμα.
1: Α, ένα πιτέλε, βάλε.
2: Βάβα, βάβα, εβάω. Ουάνα μη κέκα, ουά κάπου ένα βάω, κρίμα τα μέλα.
1: Άγιο.
2: Ε, ο να μη τούρι.
1: Αχέ.
2: Ε, θένα κινήθα νουάστη λιβάνο, αμα να ακουστήνει.
1: Άγιο.
2: Ε,
1: Νσίπο, εγώ κέλλω κουριένα.
2: Nisipo baba miyano ni kinkenlo wiriana kinimpavela pontafina.
1: Pontafina mpanya mbeo.
2: Ah, wera kine kena mwareka arabia papuseku.
1: Uh-huh.
2: Amwareka kina ana matautu anamu akweliwe neko. Iti kinereke impanteno matankani wiriaya.
1: Ayo.
2: Ah, taro wale katata ashehe anoko minyewe mvale. Ashehe araga wanamicheka weno. Asi yeto na weta ashehe wana micheka weno. Kwewenye kebabo, karo weleke akunya atamara mkusta, nipirimu waka mkusta ene. Mwana kamwara shuawu, ana karosta, aselinu, ananita, afileshi, anatalia. Kumura weleke nama ya keleno mokala naka, nalukutora riwa mpatombo. Wera nene shuntu ni mulu pajaka apili u, oli maleli wanapili, apakari. Mia, ukinona ukinona mkuna kuna, kabili heka kwaka na atale na waya.
1: Kwa shukuru la mpewe?
2: Mi kwa shukuru la barimita kwa usalama, afanyi mikora sayuri igumi.
1: Ame.
2: Ame.

0: Να βρε βρει η βάλε για το κο. Θα μας είπε ατάν λίγο πονόητη. Επί.
1: Για λου μπαλε, χάλτια νιού ή λίγο.
0: Βοχάμα κάνε κάτι χάλια.
1: Βαχάνι, βαχάνι, ο στούτιου ε.
0: Να χαλά, μανσίνα.
1: Ξένα να κακινήψαν ο Βίκον Ματέους και ξένα νόσου βέλεξε ο Βίκ Πόη. Κούμε λομίγη κάτι.
0: Α. Ανή μου είπα χώρι.
1: Α, α.
0: Εσύ πονε πέλα ο Ριάννα.
1: Να κέσα εσύ πονε πέλα ο Ριάννο κάτι ο Λαβά και νέμ πέλα Ρόσερ. Ουθελιάκα.
0: Ρόσερ. Ρόσερ εστά να κάτσα.
1: Κέτσα.
0: Όχι χωρίς να πέβαια.
1: Ναι μη ήταν πάμε ανοκότε που άσα πέλα. Μου λουπέλιακα.
0: Τεβε.
1: Κι είναι λίγο νούμερο να γεια.
0: Α, εγώ.
1: Α, ε.
0: Τάπε.
1: Νούμερο είναι να πάει να γεννήτου είναι να.
0: Αιώ.
1: Τάπο.
0: Τάπε.

0: Άλλο πάλι έχω πονότη.
1: Πονότη μου, παιδιά, πονότη.
0: Εσένα.
1: Εσένα με κοινά, σε λάσκη και ρομάντο, που μου έρα, ο άμπουλα γάβα να μη έπαι.
0: Να μη έπαι.
1: Άγιο.
0: Σαλάμ, εγώ άνοιγω.
1: Άμα θέλω μου γύρε λίγο, έτσι να μου σύγκει μου έλεγε.
0: Ενώ σαλάμ, αν σύπω.
1: Σύπω, μη πρόβλε και βαθύ, δέσου όλο νέρα, νιβέρου, νιβέρου, τι πέρι άγιο.
0: Α, νιβέρου.
1: Α, νιβέρου, άγιο.
0: Άρα σε βελαχώ.
1: Όχι σε βελαχώ τα ουρία να κομμούν.
0: Λόλον ρίβα και οσί υλικά χώ.
1: Άσε όλον νίβερου, νίβερου, κέρια για πω εφίλα.
0: Α, τι ο γάμα. Τι ο γάμα.
1: Α, τι ο γάμα άγιο.
0: Είναι άγιο. Η σαλάμου.
1: Α, η σαλάμου σου όταν έγινε να πάχαμε άρα πίστα πέρα πατρίτσι. Ανάκοβος, ναι, ξεχνά κάπου άνι βάβα. Μου είμαι αγαπητά τα βίτη να μάρω να ανάβω. Και ο Ρώσου άλλα με νέρα και μου πέρα και μου είμαι αγαπητά λιμόνι να μάρω να ανάβω. Πολύ σύντα από κάνα μόνα κατά μου τένει που είναι η Εστέλα. Να του τένει ανοίγω να ράτζει μου σαν δίσκη μου όταν πέμει μου πέρα και νύχτη και νέρα και σύπα.
0: Γεια σου Κουρλαβό.
1: Μετά μου πέρα και ωραία ραβό.
0: Ασάντε. Αράμε όλο μάλλον να μην είπε εγώ. Αν λίγο τι ο αμέλο, θα τα μαχικούμε και να ακούω.